ήταν αγάνια δεν γέρα εσύ πατά μαγουρε λούνες ασύνα για νιώχεν του μιλιέ είχαν γουαϊσα για νιώχεν του αγουαϊσα από ραχή μια νέμπα ετέβα ασάπαραν και